Ρε φάτσου να είσαι και τη μάκα του αβίτσαν. Φάτσου είμαι ότι τσι μαέ μου. Σαν τσάν ρακείς. Του να τη μαμά μου είσαι και ρε φάτσου είναι. Σου έρε φαμί να φανμίζα να γιάν σε και φού. Μα να πέν τα τα σνένα ρε φαμάς. Κι λαλός κατού. Φάσα τσίτσι και τι ασυρίουα. Τι μα να πιάσει σαν άντρου σαν άντρου. Σε και ρακείς τέτσι του κουνί. Μα τσίτσι. Τσιμάς μα να αρνάζουν κι λαλάβ. Μα να αρνάχτωβαν. Σήμα μαλφάλγα η μαντζίν. Σε και τι του κνούσα σα ίντζια. Σα τι σαν νοταουί. Σαν να κάνει αμάντζα τι. Του έτσι τσι και ζάνια. Του κουν φανάρα καμσάι. Τι μιέζα κα. Τι ρίφανα νοράτσι σου πια. Τι μπίπα κα για να ρακίζια. Πίπα καμτσι σου σου. Μα μιλάν γίλκο. Σαϊά. Του είσαι κούνε το τσίκια μου να ματσίκια. Ρίφα, μη σφάτσου να ανατώ. Τι να φάλει αν ρεμάντσα, ρίφα μα νοησάν σίκια. Ρίφα μα να πεντά τα σνήν, μαν κατού, μα νον μάρνα, μα να τσάγα η μαντζή. Τι τφα φύρμος έρα κείς. Τι τφα ήφατσα, μη φάνα τσάνα ρα η μαντζή. Ήφα η να γατσίκια νην κλάσια σα άντισαν. Τι ο ανικής ρίτσα, ζαϊ, ήφα μια να τσανίβ μιαν κούα. Τι τσινράει η μαντζίνια ο ατσάνια, φαζί μάνα να φάει φάνα μτσίκια, μου είναι φαμπενάγαν λουτέρ. Μη παπιάνα τσα, μη παπιάνα τσα σε κουλελάδι, μη παπιάνα τσα νε πενάγανα, όν είναι τούν, τα τα τούνι, τα τα πις πιπίς, η μάνα να φάει φάνα μτσίκια ρε φαούν δίπι. Τζεν τζε ρε φαουέ, μη σου μτέντε, ουέ αγκάνω, τα τα νέ σα μάμα νέ. Φα, μη εύτσουν τι τφα εύα τσαμ φουτ πενάγα να γαγκίζια. Σε ούν δε περίρα τη μίνσκια άτσα είναι αυκού. Σαϊά, τσα την τσίξαϊ.